Pepina pixo de zapao. Paso mi ambición es fuego, nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Quien diga otra banda me grinata, fraso. Θέλω ένα στέμα και ένα θρόνο να κάτσω. Ένα μπλοκ επιτάγων και τσέξε όλους να γράψω. Φέρε μου ένα ποτό που θέλω να ξεδιψάσω. Δεν τα πολλά πολλά, πάλι δεν θα κοντάσω. Real estate, φερτώ, σαν σημειτού να φερτώ. Μισό ρολόγια, designer σου λέω, φερτώ. Leather παλτό, φερτώ, και escargot, φερτώ. Rally cars, γιο με στάς, σου είπα, φερτώ.